Εξι άνιους δέοι, εξι κουί τόλιτ πεκάτα μούντι. Μπεάτι κουί ατσέναμ άνι βουκάτι σούντ. Ντόμινε, νον σουμ δίνιος, ουτ ίντρε σουπ τέκτουμ μεούμ, σε τάντουμ δικ βέρβο, ετ σανάμπιτουρ άνιμα μέα. Κόψε σαν της Κρίσης, κουστόδιαν μεν βίτα μετέρναν.